0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Sewer, Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Thank you very much.
1: Thank you.
2: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
3: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
4: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
5: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
2: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. And the Grammy goes to...

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Θα σε ταξιδέψω σε ένα νέο όρο, Kid Maxin λέγεται αυτός.
0: Τι είναι αυτό?
1: Kid Maxin. Πρόσεχε, δεν είναι trend του TikTok, είναι όταν κάνεις πάρα πολλά παιδιά.
0: Όπα, για λέγε.
1: Πάρα πολλά παιδιά. Είναι πιο σοβαρά από όσο ακούγεται, γιατί την ώρα που οι γεννήσεις στον δυτικό κόσμο καταραίουν, μία χούφτα δισεκατομμυριούχων κάνει ακριβώς το αντίθετο, αποδεικνύοντας ότι το να κάνεις παιδιά ίσως θέλει και ένα budget.
0: Έχεις παραδείγματα.
1: Elon Musk, 14 παιδιά με 5 διαφορετικές γυναίκες.
0: Ωραίος.
1: Ξέρεις, δεν επισκέφτεσαι. Έχουμε τον Ντούροφ, γιατί ή είσαι Ντούροφ ή δεν είσαι. Είναι ο ιδρυτής του Telegram, επίσης δισεκατομμυριούχος. Έχει δηλώσει πάνω από 100 βιολογικά παιδιά σε 12 χώρες. Δεν θέλω να περάσω το κληρονομητήριο του ανθρώπου.
0: Μάλιστα, άλλος.
1: Έχουμε. Α, θες κι άλλο, κάτσε να σου πω. Περίμενε, Στέφαν Σολοβιέφ, πάνω από 20
0: χρόνια. Αυτό ήταν Ρώσος Μεγιστάνας.
1: Ρώσος Μεγιστάνας ασχολείται με την αγοραπολισία ακινήτων. Θέλουν να δουν δηλαδή το DNA του να πολλαπλασιάζεται. Έχει και ένα εγωιστικό τσικ.
0: Αν μου δώσεις το 1/10 ή το 1/100 της περιουσίας του Elon Musk, θα σπείρω κι εγώ παιδιά σε όλη την Ιφίλιο. Θα πηγαίνεις δωρεάν διακοπές όλο τον χρόνο.
1: Αυτό φοβάμαι. Red Morning Show. Η νούμερο 1. Πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Will you send me an angel?
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Έχουμε ρεπορτάζ νεκροταφείου.
1: Άκου τι γίνεται τώρα. Έχουμε ένα QR σε τάφους, μια νέα επαναστατική κατάσταση τεχνολογική.
0: Ναι.
1: Μια πλατφόρμα για τις οικογένειες όσων έφυγαν από τη ζωή. Τι γίνεται, βάζεις ένα QR για να βλέπεις σε ποιον ανήκει το μνήμα. Τι να πω τώρα.
0: Αφού λέει 20 Γεωργίου Βράτσου.
1: Ναι,
0: τι να βάλω QR, μάλλον θα βγάζει κανένα βιογραφικό. Το σπουδαίο, το πλούσιο βιογραφικό μου.
1: Μπορεί να βάζεις, να το κάνεις και το βιογραφικό ανάμνησης QR. Γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να μην ξεχάσει κανείς καμία στιγμή με το πολύ αγαπημένο τους άτομο το οποίο χάθηκε.
0: Εγώ, Κατερίνα μου, εκείνη τη δύσκολη ώρα θέλω να μου βάλεις μια ωραία φωτογραφία μου, σαν και αυτές που ποστάρει ο Red στα social media και να αφήσεις τα QR και τις ιστορίες. Δεν έχω να επιδείξω τίποτα στην καριέρα μου.
1: Θα σου βάλω αυτές τις φωτογραφίες που κάνουν σε προεκλογική εκστρατεία οι δήμαρχοι, δημάρχοι μάλλον, που ξέρεις τι, είναι φούλφος τόσο παρυπισμένες και είναι από τις ακριβές. Αυτή
0: ξέρεις,
1: θα σου βάλω.
0: Το σύνηθες αξεσουάρ είναι τα γυαλιά χωρίς φακό μπροστά, χωρίς τζάμι. Είναι σκελετό σκέτος.
1: Δώσε μου ιδέα.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα.
7: Γιώργος Βρατσός.
8: Red 96,3.

0: έχετε εξομολογήσεις.
1: Εσείς μας στέλνετε τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και εμείς θα σας δώσουμε μία απάντηση που θα σας σώσει κυριολεκτικά.
0: Έτσι, κάτι πικάντικο. Οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber. Καθόλου το 24ωρο.
1: Ό,τι θέλετε.
0: 6980-963-963. Πάμε στην πρώτη.
1: Και ξέρεις τι, μας αρέσουν πολύ και τα ηχητικά. Βάλτε και το ηχητικό στο παιχνίδι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η πρώτη εξομολόγηση φυσικά είναι πάρα πολύ καυτή. Έχω γνωρίσει, είναι μια κοπέλα που μας στέλνει. Έχω γνωρίσει ένα γόρι στο Tinder. Είναι μια εφαρμογή, ξέρεις, αυτές που γνωρίζεται ο κόσμος. Και έχουν βγει, έχει βγει το ραντεβού, έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολλά μηνύματα, πολύ καλή αλληλεπίδραση. Αλλά ξαφνικά στις 2 ώρες θέλει να φύγει από το τραπέζι το αγόρι.
0: Οπα.
1: Σηκώνεται, τα μαζεύει, φεύγει, δεν πληρώνει, πληρώνει και το κορίτσι. Ξεκινάμε με red flags. Και μετά ανακαλύπτει η γυναίκα ότι την μπλόκαρε και από τα social media και γενικότερα την έχει μπλοκάρει παντού σαν ghosting.
0: Α, αυτό που λέτε εσείς είναι η ghosting.
1: Έτσι, ghosting είναι όταν έχεις γίνει κάσπρο το φαντασματάκι.
0: Και τι θα τη συμβούλευες?
1: Θα τη συμβούλευα ότι πήγε τόσο καλά, τον εντυπωσίασε τόσο πολύ το γαμπρό που δεν ήξερε πώς να τη διαχειριστεί και έτσι την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Καλό το βρίσκω.
0: Κοπελιά, κατέβασε άλλη εφαρμογή. Ας το Tinder για πιο εξελιγμένος.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ της Τετάρτης.
1: Παράνομο ζευγάρι έγινε viral γιατί πιάστηκε στην Τουρκία όλα αυτά. Τους έπιασαν σε πολύ στενές επαφές. Στενές, καταλαβαίνεις, ενώ στενές. Πολύ στενές, αυτοκόλλητες.
0: Το κάνανε στο πάρκινγκ.
1: Το κάνανε, ναι, στο πάρκινγκ ακριβώς εμπορικού κέντρου. Δηλαδή, σαν να πηγαίνω εγώ τώρα στο μεγάλο το εμπορικό εδώ κοντά μου στο Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Να είμαι παρκαρισμένη, όχι σαν και εμένα που είμαι πάχαζη και το χάνω το αμάξι μου 200 φορές. Να το έχω εντοπίσει το αμάξι, να έχω εντοπίσει και τον δότη και εκεί που είναι.
0: Άρα τους δικαιολογούμε.
1: Τους δικαιολογούμε γιατί όταν ανεβαίνει η διάθεση, όταν ψωνίζεις, όταν βρίσκεις την ευκαιρία, λοιπόν, τι λες, 5% έκπτωση. Ολόκληρο θα το φτάκα τη σκεφτούκατης.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε πού θα βρίσκουμε την κόρδα.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

Μαρίτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr. Red Morning Show.

Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Δέσμευση του ΝΑΤΟ για στρατιωτική βοήθεια 140 δις ευρώ στην Ουκρανία και παραγωγή Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Με χειρότερα πλήγματα απειλεί ο Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει επιθέσεις σε πλοία. Προληπτική εκένωση του σεισμανογλίου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Γαλλία-Μαρόκο στις 11 στον πρώτο πρωινή τελικό του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.500 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red 96,3. Είναι το Red Morning Show της 5ης, της 9ης μέρας του Ιουλίου. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Πέμπτη είναι το μικρό Σάββατο. Το έχουμε πει αυτό.
0: Και ο μήνας έχει 9.
1: Και ο μήνας έχει 9. Αυτά τα πράγματα γίνονται μια φορά.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Καταρχήν μωρές μουσικές. Έχουμε τις εξομολογήσεις, το χρηματοκιβώτιο, κίνηση, καιρό, χαύρα, τσάν σήμερα και τι δεν έχει το μενού.
1: Memory στα δικά μου τα από τα stories. Έχουμε χαμό.
0: Έχουμε φυσικά και Mundial. Επανεκκίνηση σήμερα με την προημιτελική φάση. Θα στα πω στη συνέχεια, μη βιάζεσαι.
1: Χθες είχαμε ρεπό. Τα παιδιά ξεκουράζονταν. Έτσι τα έχω μάθει.
0: Το καταλάβατε τα κορίτσια ότι χτες είχατε, ότι είχε ρεπό το Μουντιάλ?
1: Ναι, γιατί τα αγόρια είχαν βγει από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, είχαν πάρει ένα ρεπό αυτοί οι κακομύριδες, οι πιτσαδόροι και οι τελιβράδες που να ηρεμήσουν λίγο, πήγαιναν πάνω κάτω.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι τις 10 στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά, 6989-63-963, που βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Πέμπτη σας και τι σχέδια έχετε.
1: Βρες μας και στα social media μας, RedFM96,3, και μην ξεχνάς, μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Bon Jovi, αμέσως τώρα στο Red 96,3, ερχόμαστε με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό!

0: Rolling Stone.
1: Red 96,3, Πέμπτη πρωί, 9 Ιουλίου, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας. Πώς θα λέγει τώρα, Μπακογιάννη, την ατζέντα.
2: Την ατζέντα έχει δώσει content και αυτή, έδωσε.
1: Παγκράτιος και Παγκρατία γιορτάζουν σήμερα. 190η μέρα του έτους. 190 γράφει το κοντέρ σήμερα. Ανατολή του ηλίου 6 και 9. Δύση 9 λεπτά πριν τις 9. Πολλά εννιάρια μαζευτήκανε.
2: Πολλά, ναι, ναι.
1: Η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία το 1800. 16, η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν, το απλό, το original.
2: Ωραία, είχαν πάει μαζί μάλιστα.
1: Το 2011. Αυτά έχει το μενού και νομίζω ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την ατζέντα της ημέρας θα έχουν τα memories της Κατερίνας που κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά.
2: Θα σας ταξιδέψω πάρα πολλά χρόνια πίσω, όπου είχα κάνει κι εγώ αυτή την προσπάθεια να βρω το έτερο νήμιση σε αυτά τις εφαρμογές τώρα τις. Τι να τις πω.
1: Τις πονηρές. Ανέλπιστες προσπάθειες.
2: Απέλπιδες θα λέγαμε. Γιατί άκου τι γίνεται. Είχα βγει με ένα γόρι. Πρώτη φορά είχα βγει με ένα γόρι αρκετά νεότερο μου φανταστής. Νομίμως νεότερο μου φανταστής, τρέλες. Και με κοιτάζει, με ξανακοιτάζει και μου λέει: ξέρεις κάτι, θέλω να φύγω. Λέω: γιατί παιδί μου, λέω να φύγεις, βέβαια. Λέω: τι έχει να πάει να διαβάσει τα μαθήματά του, έχει εξεταστική, δεν ξέρω. Γιατί λέει: πρώτη φορά βλέπω γυναίκα τόσο άποπη. Μας είπε και λέω, κοίταξε, θα εκτιμήσω την ειλικρίνειά σου που μου το λες στα μούτρα.
1: Σήκω και φύγε, πληρώνω εγώ.
2: Θα πληρώσω εγώ, θα φάω δύο πάστες δίπλα μας και τα πάρω στο σωστό σημείο. Και τι να πω, έχω από νεολαία, δεν βλέπω χαϊρή.
1: Δεν υπάρχει προκοπή, Κατερίνα μου.
2: Τίποτα γενικά, αλλά εντάξει.
1: Ακούστε, τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή με 10.500 ευρώ και ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό, γιατί ο καιρός δεν μας τα λέει και πολύ καλά σήμερα Πέμπτη.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Red Morning Show.

0: Cranberry Zombie στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Πέμπτης με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Για να μας πεις αρχικά αν υπάρχει κίνηση.
0: Δεν υπάρχει κίνηση γιατί είχαμε ρεπό από το Μουντιάλ και βγήκαμε χθες το βράδυ, οπότε ξενυχτήσαμε.
1: Ξενυχτήσατε, εντάξει. Να δώσετε και λίγο σημάδια ζωής. Μην είστε κολλημένοι στον υπολογιστή ή στις τηλεοράσεις, σε όλα.
0: Έχει απόψε Γαλλία-Μαρόκο πρώτος προημιτελικός. Αύριο δεν θα ξυπνήσουμε με τίποτα.
1: Καταλαβαίνω ότι το φαβορί είναι η Γαλλία ή το Μαρόκο, για πες.
0: Είναι η Γαλλία, αλλά το Μαρόκο έχει σταθεί πολύ δυνατά στο Μουντιάλ, οπότε θα έχουμε ωραίο ντέρμπι.
1: Μπράβο, μπράβο, για να δούμε.
0: Ο καιρός δεν μας τα λέει καλά σήμερα. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια. Συννεφιάζει το μεσημέρι, πέφτει λίγο πλίτσι-πλίτσι. Έχουμε μια αστάθεια μεσημεριανή εκεί περίπου στις 3 σε κάποιες περιοχές της Αττικής και μετά ξαναστρώνει το σύστημα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, εμείς θέλουμε να είναι καλές οι καταστάσεις για να μην υπάρχει και τόσο πολύ κίνηση στους δρόμους.
0: Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 σήμερα.
1: 34, έχουμε πέσει δηλαδή και από το 35.
0: 34
1: και...
0: με βροχούλα. Δεν είναι και ωραίο συνέστημα. Έχει αυτή την υγρασία που κολλάς, που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Λερώνεται τα μάξια, άντε μην τα παριθμίσω τώρα.
1: Από το να διαλέξω αυτό τον καύσωνα της Ευρώπης, σας φάμε λίγο τη βρόχα, τι να πούμε.
0: Πολύ στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τις ζωδιακές προβλέψεις της Πέμπτης. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα.

0: 7.30 Red 96,3 Aerosmith Dream On. 5η πρωί, 9 Ιουλίου, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Πανέτοιμοι για τις ζωδιακές προβλέψεις της 5ης.
1: Ο κριός σήμερα έχει ανεβασμένη ενέργεια και μπορεί να προχωρήσει αποφασιστικά σε σημαντικές υποθέσεις. Άντε να κλείνουμε σιγά-σιγά.
0: Ωραία.
1: Οι ταύροι, μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα φέρνουν καλύτερη διάθεση. Προσοχή σε οικονομικές λεπτομέρειες. Μην το πιάσω αυτό το θέμα.
0: Πρόσεχε τα οικονομικά σου, Κατερίνα.
1: Μην το πιάσω. Οι δίδυμοι επικοινωνιακά, το δυνατό του στο χαρτί σήμερα δουλεύει από τους κερδισμένους επίσης. Του καλοκαιριού αυτού είναι η δίδυμη. Οι καρκίνοι πρέπει να αφιερώσουν ο χρόνο στον εαυτό του, η ηρεμία και η υπομονή σε ανταμείβει. Οι λέοντε, η δεύτερη κερδισμένη αυτού του καλοκαιριού, θα μου τα πει, άμα στο τέλο θα μου κάνει τη σούμα. Οι επαφέ με φίλου και συνεργάτε εξελίσσονται θετικά. Γιατί δεν κατάλαβα, οι παρθένοι, οι επαγγελματικέ υποχρεώσει απαιτούν οργάνωση. Ενώ σήμερα, αν είσαι ζυγό, η μέρα ευνοεί σε νέα σχέδια. Σκορπιέται οικονομικά ή τα προσωπικά. Χρειάζονται προσεκτικούς χειρισμούς. Διάλεξε πού θα εστιάσεις. Το Ξώτη επίσης είσαι ο τρίτος κερδισμένος του καλοκαιριού. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο προσκήνιο. Ένας ειλικρινής διάλογος λύνει επιτέλους αυτές τις παρεξηγήσεις.
0: Άιντε να δούμε.
1: Οι εγώκεροι έχουν την παραγωγικότητα τους που αυξάνεται. Είναι αυτό που λέμε workaholic, εργασιομανείς οι εγώκεροι. Μην αμελείς όμως την ξεκόρασή σου, γιατί εντάξει,
0: θα κλατάρει το σύστημα.
1: Υδροχόε μας, έχεις και τη δημιουργικότητα και το φλερτ να ευνοείται. Εκμεταλλεύσου αυτά τα δυνατά χαρτιά. Τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, το σπίτι και η οικογένεια ζητούν από εσένα περισσότερο χρόνο. Για δώσω ρε σε κάνα πεντάλεπτο στη μαμά και στη γιαγιά.
0: Θετικά τα νέα των ζωδίων. Βάλτε τα δυνατά σας να βγει η μέρα, να βγει η Πέμπτη, το μικρό Σάββατο που λέει και η Κατερίνα και προχωράμε. Deep Purple στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Καλημέρα.

0: Alice Cooper, Poison, Red 96,3, 7:42. Αύριο Παρασκευάρα έχουμε μεταξύ άλλων και χρηματοκιβώτιο. Κατερίνα μου, 10.500 ευρώ.
1: 10.500 ευρώ ετοιμάζονται τώρα, με τα μετράει η Μέρη ένα-ένα για να γίνουν δικά σου.
0: Θα έρθει και η Μέρη αύριο να μας τα πει αναλυτικά. Με 10.500 ευρώ κάνεις καλοκαίρι, περνάς καλοκαίρι αξέχαστο. Μπορείς να πας στο Μουντιάλ να δεις τον τελικό. Έχουν μηνυστήριο, δεν ξέρω τώρα. Αλλά με 10.500 θα βρεις και ειστήριο.
1: Θα αγοράσεις, παιδί. Θα κάτσεις εκεί απ' έξω και θα πεις: αγοράκι, πόσο το δίνεις αυτό? Τόσα πάρτα. Ντάγκα, ντάγκα.
0: Διεκδικήστε 10.500 ευρώ μέσω SMS μέχρι αύριο το απόγευμα στις 4. Win στο 19.600. Κόστος, τελικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 2-10-92-15-7-7-6. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Εμείς θα σας ευχηθούμε απλά καλή επιτυχία, καλό βόλι που λέω και στη Μέρη.
1: Πολύ και καλή επιτυχία.
0: Deepest Mood στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως στο Red Morning Show της Πέμπτης.

0: Green Day, Red 96,3. Καλημέρα σε όλους, είναι Πέμπτη πρωί. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Σήμερα θα είναι άστατος ο καιρός, όπως είπαμε. Δηλαδή, ξεκινάμε καλά, αλλά το μεσημέρι κάτι θα στραβώσει. Τέλος πάντων, καλοκαιράκι είναι, μεσημεριανές αστάθειες. Τις δεχόμαστε.
1: Τις δεχόμαστε. Αρκεί να με φάμε τον καύσωνα, αυτό που μόνο έχει κατακλείσει την Ευρώπη.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απογειώσεις την καριέρα σου, εκτός αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο τρόπος είναι ένας και είναι ο εξής: να γίνεις πιλότος. Για μία ακόμα χρονιά, η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Είσαι εσύ μήπως ένας από αυτούς? Αν ναι, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com.
0: Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 9 Ιουλίου και φυσικά να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
3: WIN στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Οπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ιππάς πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ιππάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ιππάς, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
15: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Ισπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Ισπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
12: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
13: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Δέσμευση του ΝΑΤΟ για στρατιωτική βοήθεια 140 δις ευρώ στην Ουκρανία και παραγωγή Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Με χειρότερα πλήγματα απειλεί ο Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει επιθέσεις σε πλοία. Προληπτική εκένωση του Σισμανογλίου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Γαλλία Μαρόκο στις 11 στον πρώτο πρωινή τελικό του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.500 ευρώ.
14: It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Είναι 5η πρωί, 9 Ιουλίου. Είστε στο Red 96,3. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Μέχρι τις 10, Κατερίνα μου, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Για να δούμε, για να μας μορφώσεις λίγο.
0: 1816, η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Θυμίζω και οι δύο συνεχίζουν στο Μουντιάλ.
1: Φτάνει πια, ανεξάρτητες πλέον.
0: 1877, αρχίζει το τουρνουά του τένις Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις 4 διοργανώσεις του Grand Slam.
1: Και αυτό το βλέπουμε, αλλά όχι τόσο φανατικά στο Μουντιάλ, έτσι αλήθεια.
0: Είσαι και φανατική του τένις, τρομάρα.
1: Τρομάρα μου.
0: 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν.
1: Μακάρι να σταματήσουν αυτές οι ιστορίες.
0: Οι ιστορίες των σεισμών.
1: Βέβαια, γιατί είναι πολύ στεναχώρες και φαντός δεν έχουμε τη Βενεζουέλα.
0: Να πάρει το φίλο στον Ντόμ Χάγκ να του πει χρόνια πολλά, γιατί γενέθλια. Σήμερα γεννήθηκε το 1956.
1: Θα τον βρω στην αντίπαρο, εκεί συχνάζει.
0: Αναγιά σου. Αυτά έχει το μενού. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Προς το παρόν, Μετάλλικα στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: Cutting Crew, Red 96,3. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Πέμπτη πρωί, μικρό Σάββατο το λέει. Κατερίνα εδώ στο Red Morning Show. Πάμε μέχρι τις 10 και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρα, να δούμε τι λέει και ο επιστήμονας.
1: Σε ποια ηλικία είσαι στα καλύτερά σου, σύμφωνα φυσικά με τη γνώμη της επιστήμης.
0: Στα 49.
1: Είσαι πάρα πολύ κοντά. Όλος παραδόξος, η ηλικία που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τη χρυσή ηλικία είναι τα 50.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Βέβαια, παιδιά, έχουμε χρόνο. Όλο το υπόλοιπο είναι δοκιμή, μισός αιώνας.
0: Τα έλεγε ο Ζαμπέτας, ο πενιντάρης είναι ένας νέος της εποχής, δεν τον ακούγατε.
1: Ο επιστήμονας αυτός το συμπληρώνει και σου λέει: συσσωρευμένη γνώση, συναισθηματική νοημοσύνη, ηθική συλλογιστική και συναισθηματική σταθερότητα. Όλα αυτά σε κάνουν αρχηγό. Μπράβο, μπράβο.
0: Παίρνω τους δρόμους, τελειώσαμε. Είμαστε στο κατάλληλο timing.
1: Ναι, πάρε και το πεζοδρόμιο, γιατί βλέπω να μην πηγαίνεις πολύ καλά με τη χαρά σου. Οι ηγέτες είναι συνήθως μεγαλύτεροι. Αυτό είναι το τελειωτικό χτύπημα της επιστήμης. Έχω πιστεί, δεν το λέω έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κρατάμε λοιπόν το 50, ότι είναι η καλύτερη unisex, φαντάζομαι, ηλικία.
1: Βέβαια και οι γυναίκες, γιατί δεν βλέπεις κάτι οι γυναίκες πόσο μεγαλώνουν, μορφαίνουν και γίνονται καλύτερα, βγάζουν τα αρώματά τους.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό. Ακούστε τι μας περιμένει αύριο Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. 10.500 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.

0: ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια!
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
11: We're piano tuners.
10: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
12: Open the safe.
10: Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
15: Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
16: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
17: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
18: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
19: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
20: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
21: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
22: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
23: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
24: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
25: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
24: Άντε καλέ, εγώ.
26: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
24: Μα τι λες?
26: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
24: Ποια χαρτιά?
26: Αυτά εδώ, για το Lidl.

0: Το Little Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers, Californication, Red 96,3. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 η Κατερίνα και ο Γιώργος. Πάμε μέχρι τις 10 όπως κάθε πρωί, Δευτέρα ως Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο 8 με 10 έχουμε τα καλύτερα της εβδομάδας.
1: Έχουμε το best of, το οποίο δεν μπορείς να το χάσεις.
0: Ναι, αλίμονο. Λέμε τόσο ωραία πράγματα και εύστοχα όλη την εβδομάδα, να τα ακούτε και το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κίνηση καιρός. Κίνηση αυτή την ώρα αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, χωρίς πάρα πολλά πρόπτα.
1: Δεν έχει δαγκώσει ακόμα.
0: Στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, και στην κάθοδο της Μεσογείου, στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Ο καιρός ξεκινάει καλά. Θα έχουμε μία μεσημεριανή αστάθεια με πλίτσι-πλίτσι σε κάποιες περιοχές. Θα ξαναστρώσει όμως το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία στους 34. Καλά είναι όλα αυτά, ρε παιδιά. Καλοκαιράκι, χαρείτε το.
1: Καλά είναι. Έχουμε κρατήσει τα μπόσκα από τον τρομερό καύσωνα και πάμε αυτή στη μικρή αστάθεια σήμερα.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου, αλλά και κάτι νέα με προφυλακτικά που έχει η Κατερίνα. Κάτι έχει στραβώσει, κάτι έχει εντοπίσει. Evanescence στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Zeppelin κοντά στις 9:20, Red 96,3 είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Το χρηματοκιβώτιο κληρώνει αύριο 10.500 ευρώ στις 4 το απόγευμα. Η μέρη κάνει την κλήρωση και το γνωστό τηλεφώνημα. Διεκδικήστε τα χρήματα αυτά, 10.500 ευρώ μέσω SMS, win στο 19.600. Τελικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ. Πρέπει να είστε άνω των 18 για να συμμετάσχετε. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Έχεις ρεπορτάζ προφυλακτικών.
1: 200.000 πλαστά προφυλακτικά πουλήθηκαν στην Ευρώπη και εξανθρώθηκε το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο. Άκου τι έγινε.
0: Πώς μπορεί ένα προφυλακτικό να είναι πλαστό?
1: Πώς γίνεται το πλαστικό να πλαστικοποιηθεί? Κάτσε τώρα να σου το εξηγηθούμε κατευθείαν. Εκεί λοιπόν που δηλώνονται στα τελωνία, δηλώθηκαν σαν παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπόρεσαν να πληρούν.
0: Δεν πληρούν τις προδιαγραφές.
1: Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, τους ελέγχους της κατάστασης αυτής της υγείας. Αυτό σημαίνει ότι κυκλοφορούν στο εμπόριο προφυλακτικά τα οποία δεν έχουν την αναμενόμενη ιατρική επιβεβαίωση.
0: Κατερίνα μου, εσύ που είσαι ενεργή, ερωτικός, να έχεις το νου σου, γιατί κυκλοφορούν μαϊμούδες.
1: Αυτό θα με σώσει.
0: Το πιάσανε το κύκλωμα, τελειώσαμε, καθαρίσαμε.
1: Το πιάσανε, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν μαντρωθεί όλα τα προφυλακτικά. Οπότε κυκλοφορούν κάπου ανάμεσά μας.
0: Pink στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Ερχόμαστε με νεότερα από την επικαιρότητα.

0: Red 96,3 Red Morning Show από τις 6 το πρωί με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έχεις ρεπορτάζ Μυκονού.
1: Επιτέλους μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει το καλοκαίρι, γιατί πλέον η πρέσβυρά μας, η Kimberly Guilfoyle, έχει αποβιβαστεί στην Μύκονο.
0: Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Όχι μόνο φυσικά, όχι μόνο πήγε στη Μύκονο, αλλά πήγε με το φουσκωτό, με ένα φοβερό μαύρο φουσκωτό.
0: Θα πάει ρε, με το πλοίο της γραμμής, φεύγει από τη Ραφίνα, τσακατσούκα, κάνει 500 ώρες.
1: Με το αργό θα πήγαινε με φοιτητικό εισιτήριο, πολύ σωστά, πήγε με το φουσκωτό και έτσι όπως έσκασε και στο Beach Bar, γιατί εκεί δένουν αγόρι μου οι πρέσβυρες. Την υποδέχθηκαν με σαμπάνια σε ένα στο πιο γνωστό beach bar της Μυκόνου. Έχουμε έναρξη καλοκαιρινή σεζόν.
0: Ωραία. Μόνη της με παρέα, με το, πώς το λένε, τον τραγουδιστή, με τον Αργύρο. Α, έχει στη λίστα μαζί.
1: Τώρα δεν έχουμε το στη λίστα μας. Πώς θα εμφανιστούμε στα Ματογιάννη, έτσι πως εμφανίζονται με τα μισά, εμείς πρέπει να βάλουμε και ένα συνολάκι.
0: Πολύ ωραία. Καλές διακοπές στην πρέσβυρα. Πέρασε δύσκολο χειμώνα, βαρύ. Οπότε ναι, τις ευχόμαστε καλή ξεκούραση. Red Morning Show, καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό.

0: Λίγο πριν τις 9 Πέμπτη πρωί στον Red 96,3 με όλα τα θέματα της επικαιρότητας που έχει πιάσει εδώ η Κατερίνα και μας ρίχνει μέχρι τις 10.
1: Την έχουμε μαδίσει την επικαιρότητα πάντως.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του Φυσικού Αερολινική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Φέτος στο Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιαλική φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Regency Casino Montparnasse η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό για Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι παίζει στην επικαιρότητα, την κίνηση, τα του χρηματοκιβωτίου, τις εξομολογήσεις και κλείνουμε με το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Τι άλλο θέλετε?
1: Τι άλλο θέλεις?
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
16: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Ρουλέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύνδρατη των νησιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Θέλω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Δέσμευση του ΝΑΤΟ για στρατιωτική βοήθεια 140 δις ευρώ στην Ουκρανία και άδεια παραγωγής Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Με χειρότερα πλήγματα απειλεί ο Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει επιθέσεις σε πλοία. Προληπτική εκένωση του σεισμανογλίου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της Αλφα Παθολογικής. Ανανέωσε το συμβόλαιο του Χωσάμ Χασάν η Αίγυπτος μετά την ιστορική πορεία στο Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αναστάθεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.500 ευρώ. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: The Reason, λίγο μετά τις 9. Είναι 5η, 9 Ιουλίου. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο στο Red 96,3. Κατερίνα μου, να ρίξουμε μία ματιά στην επικαιρότητα, να ξέρεις να κινείσαι και εσύ στις παρέες σου, να κάνεις την έξυπνη.
1: Ναι, σε παρακαλώ.
0: Έχουμε συναγερμό στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο πριν λίγη ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων.
1: Να. Είχαμε και στο Σισμανόγλου επίσης μια φωτιά τα ξημερώματα. Είναι βέβαια και ιδίως υποέλεγχο, σωστά?
0: Ναι, σωστά. Εκενώθηκε προληπτικά το Σισμανόγλου γιατί έπιασε φωτιά ένα θάλαμο στην πρώτη παθολογική κλινική. Οπότε άδεια στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι ξεμπερδέψαμε και εκεί.
1: Πάλι καλά.
0: Τι άλλο σου έχω? Σου έχω δέσμευση του ΝΑΤΟ για στρατιωτική βοήθεια 140 δις ευρώ στην Ουκρανία και άδεια παραγωγής Patriot. Επίσης σου έχω άσχημα νέα από τη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν.
1: Ξανά.
0: Με χειρότερα πλήγματα απειλεί ο φίλος σου, ο πλανητάρχης, αν η Τεχεράνη συνεχίσει επιθέσεις σε πλοία.
1: Δεν λέει να κοπάσει. Μία έχει πει εδώ και 2 εβδομάδες ότι θα υπογράψει τη συνθήκη εκεί για την ακιχηρία. Ναι, τίποτα από όλα αυτά.
0: Παράταση λίγων ημερών για τις φορολογικές δηλώσεις εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Έχεις κάνει δήλωση?
1: Βέβαια έχω κάνει. Μου έχει έρθει και το
0: λιπητερί.
1: Άστο.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, στον αγαπημένο σου ΣΥΡΙΖΑ, έχουν γίνει άνω-κάτω. Παραιτήθηκε χθες ο Γιώργος Καραμέρος και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, το είδα.
0: Οπότε το κόμμα μένει και χωρίς βουλευτές σιγά-σιγά.
1: Νομίζω ότι σιγά-σιγά να δω τι θα κάνει, γιατί σε λίγο θα χρειαστούν αυτοί.
0: Έχεις πάει στη Βαρκελόνη?
1: Ναι, Βαρκελόνη είναι πολύ ωραία.
0: Ωραία, ναι, δεν είναι, είναι ζόρικα λίγο τα πράγματα. Περνάνε ένα νέο κύμα καύσωνα στη Βαρκελόνη και ευρύτερα στην Ισπανία και έχουν ζωρίσει πολύ τα πράγματα εκεί.
1: Εκεί που τελείωσε η Σαγράδα Φαμίλια και πήγαμε να τη δούμε, να δούμε την υψηλότερη εκκλησία της Ευρώπης, του κόσμου θα λέγαμε. Θα έχουμε τώρα να καιγόμαστε, δεν πάει έτσι.
0: Κατερίνα μου, από σήμερα τα αγόρια εξαφανιζόμαστε και πάλι. Αρχίζουν οι προημιτελικοί του Μουντιάλ στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο.
1: Να πάτε στο καλό και εμείς εδώ είμαστε. Άμα μας βρείτε, όταν γυρίσετε θα τα πούμε.
0: Σκόρπιον στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

0: Black Sabbath Paranoid, Red 96,3, Πέμπτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ρεπορτάζ της ποδοσφαιρικής μου καψούρας.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάντο, λοιπόν, ο original, είναι ένας άντρας που σίγουρα θέλουν να το γνωρίσουν άντρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι.
0: Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής των τελευταίων 20 ετών στον κόσμο. Τελειώσαμε.
1: Εντάξει, αυτό που λες φαντάζομαι ότι ισχύει. Μία υπόθεση, λοιπόν, πλαστοπροσωπείας έρχεται όμως και στο φως, εφόσον αποκαλύφθηκε ότι ένας νεαρός άνδρας ήθελε να πάρει λίγο από την έγκλη του της ποδοσφαιρικής σου καψούρας, του Ρονάντο δηλαδή. Mm-hmm. Τον παρίστανε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, καθότι συμφώνησαν 48 άτομα να συνάψουν σχέση μαζί του, εάν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Του έμοιαζε πάρα πολύ, όντως είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, δεν τον έχουμε δει να τις επιδόσεις του στα γήπεδα, εκεί δεν νομίζω να τον πιάνει τον Ρονάλντο, τον original, αλλά τις επιδόσεις του στα άλλα γήπεδα δεν τις ξέρουμε.
0: Και
1: μπορεί.
0: Ψαρώσανε τα γατάκια.
1: Ψαρώσανε κανονικά. Κυκλοφορούσε δηλαδή στα dating apps, στα συνεκέσια.
0: Ναι, στα δικά σου.
1: Και εκεί μάλλον πούλαγε φούμαρα ότι και καλά ο Ρονάλντο θα πήγαινε δηλαδή στο Tinder να βρει μια κοπέλα και θα άφηνε τη Χορχίνα μόνη της.
0: Παιδιά, το νου σας κυκλοφορούν απατεώνες. Δεν θα σας δίνει ποτέ ούτε ο Ρονάλντο,
1: ούτε ο Μπρατ Πιτ,
0: ούτε ο Μπρατ Πιτ,
1: ούτε ο Τζόνι Ντεπ, κανείς.
0: Ακριβώς. Ακούστε τι μας περιμένει αύριο Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. 10.500 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες με για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89. 919-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
10: Νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο... Φίλε.

0: 1987. Κόμπο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
1: Τάπα σούρο, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Red Morning Show. Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: It's Red. It rocks.

0: Κοντά στις 9 και 25, Red 96,3, Red Morning Show, πέμπτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ξεκινήσει από τα ξημέρωτα.
1: Τρομάρα σου, τι θες άλλο.
0: Ξεκίνησε και η κίνηση, Κατερίνα μου. Πολύ αυξημένη στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα ΚΤΕΛ και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, εκεί στις γειτονιές σου.
1: Α, χαμός γίνεται εκεί πάντα το πρωί.
0: Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Σχιστού με 1.300 μέτρα αναμονής προς το Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στην άνοθο της λεωφόρου Συγκρού. Υπομονή, παιδιά!
1: Τι υπομονή κάθε μέρα, υπομονή μας θα έχεις κάνει. Όχι, να πας εσύ να βγεις έξω.
0: Θα φύγουν οι πρώτοι αδειούχοι, έχουν αργήσει κιόλας και θα ηρεμήσει λίγο η κατάσταση.
1: Δεν παίζει φράγκο.
0: Αν εντοπίσετε προβλήματα και αλλού, ρίξτε ένα μήνυμα στο Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Ερχόμαστε σε λίγο με το νέο μας ένθετο που λέγεται εξομολογήσεις. Προς το παρόν, Toto Africa.

0: Κοντά στις 9.30 Queen στον Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Στην εκπομπή έχουμε ένα νέο ένθετο που λέγεται Εξομολογήσεις και δεχόμαστε πραγματικές εξομολογήσεις στο Viber της εκπομπής 6980-963-963. Τις διαβάζουμε το επόμενο πρωί.
1: Λοιπόν, έχουμε μία εξομολόγηση αυτή τη στιγμή από έναν άντρα φίλο της εκπομπής και μας λέει: μετά από 2 χρόνια σχέσης, χωρίσαμε προχθές. Καλοκαιρινός χωρισμός είναι αυτός.
0: Ωραίος είναι.
1: Τι, κάτσε καλά, επειδή υποτίθεται ότι ήμουν πολύ καλός για αυτήν και δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοούσε. Μία παρηγοριά θα ήθελα να μου στείλετε. Λοιπόν, τι εννοεί?
0: Βεβαίως, παρηγοριά. Θα πάρεις την παρέα σου, θα τελειώσει το μουντιάλ.
1: Τα κοπρόσκυλα όλα.
0: Θα πάρεις την παρέα σου και θα φύγετε σε μία νησάρα αντροπαρέα και καθαρίσατε κι ας τους χωρισμούς και ας τις κλάψες.
1: Ακούστε τι λέει. Θα βάλουμε ένα έξτρα ένθετο. Τι λέει versus τι εννοεί. Πραγματικά μου έχουν πέσει τα μαλλιά. Είναι προφανές ότι μάλλον έχει βρει άλλο αγόρι, φιλενάδα. Όχι. Τι, έτσι τον παρατάς?
0: Ναι, έχεις.
1: Και ποιος θα πληρώσει τις διακοπές?
0: Εξομολογήσεις έρχονται στο Viber 6980-963-963 σε λίγο το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Πέμπτης. Doors στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Brian Adams, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Πέμπτη πρωί, 9 Ιουλίου. Πανέτοιμοι για το ερωτικό-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Αυτή τη φορά θα στο ενώσω με ένα τουριστικό επίσης ρεπορτάζ που μόλις ήρθε επί του πιεστηρίου είδηση.
0: Τουρισμός και σεξ, δηλαδή.
1: Ακριβώς, σεξοτουρισμός. Η γραφική Βαρένα, λοιπόν, που βρίσκεται στην Ιταλία, στις όχθες της λίμνης Κόμο, επιβάλλει 200 ευρώ πρόστιμο σε όσους κυκλοφορούν στους δρόμους χωρίς τα απαραίτητα. Απαραίτητα, ενώ μπλουζάκια, σορτσάκια και όλα αυτά.
0: Περίμενε. Υπάρχει μέρος στην Ιταλία που άρχισαν να κυκλοφορούν τσιτσίδι.
1: Τσιτσίδι. Μπορεί κάποιος να κυκλοφορήσει με το μαγιό του, όπως και εδώ σε πολλά νησιά κυκλοφορούν οι άνθρωποι με το μαγιό τους. Δεν κατάλαβα.
0: Οκ, okay. Δεν επιτρέπεται ούτε το μαγιό.
1: Όχι, το μαγιό επιτρέπεται μόνο στην παραλία και πρέπει να φοράς και το πάνω και το κάτω. Για τα κορίτσια. Εντάξει, και για τα γόρια μαθαίνουν πάνω κάτω. Δεν έλεγα.
0: Σεμνά και ταπεινά δηλαδή. Τι πρόστιμο παίρνει άμα κυκλοφορεί με το μαγιό.
1: 200 ευρώ. Τώρα, τι λε να έχει γίνει, γιατί εμεί το ρεπορτάζ και την ερώτηση την έχουμε για το backstage. Τι λε να έχει γίνει το τόσο σοβαρό που να επιβάλλουν πρόστιμα. Εδώ έχει γίνει κάποιο τσαμπουκάς.
0: Σκάσανε τίποτα περίεργη και περίεργες και θα άρχισαν να κυκλοφορούν και να προκαλούν.
1: Τι πειράζει τώρα να δούμε ένα μαγιό στο δρόμο. Εγώ δεν σοκάρομαι. Έλατε εδώ πέρα, Μύκονος.
0: Εσύ δεν σοκάρεσαι. Εμείς που βλέπουμε εσένα το καλοκαίρι στα story σοκαριζόμαστε. Μετάλλικα στον Red 96,3, 5η πρωί. Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 10 στο Red Morning Show της Πέμπτης. Ξέρω ότι μετά τις 10 αρχίζει το κινητό μου και χτυπάει αυτές οι ειδοποιήσεις σου από το Instagram. Τανκ, τουνκ, τανκ, σε προσέθεσε, σε έκανε, σούρανε. Ρε σταμάτατε αυτή την ιστορία. Έχουν βρει επίσης οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι που χρησιμοποιούν το Facebook όπως εγώ. Αυτό το παπάκι όλοι.
1: Ποιο παπάκι όλοι, δε. Αυτό είναι στο Facebook.
0: Αυτό λέω. Γράφουν παπάκι όλοι, ειδοποιήσει και από εκεί. Έχω ειδοποιήσει από την Κόρδα, ειδοποιήσει από κάθε καρυδιά σκαρίδι. Τα κλείνω όλα και τελειώσαμε.
1: Αντί να πεις που σε έψαχαν μέχρι κάποια χρόνια μόνο κάτι τράπεζες στο κινητό σου, τώρα πλέον έχεις γίνει η πρώτη μούρη.
0: Να το. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Mall Parnay είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Και λίγα λεπτά μόνο από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί και παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Mall Parnay, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σίνεμα κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις και η σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο Παρασκευάρα στις 6 στο Red Morning Show.
1: Φιλάκια!
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
3: WIN στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
14: Closing down sale έως μείον 70%. 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
15: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
16: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
17: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
16: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach.
19: Σου είπα όχι τώρα.
18: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
23: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
4: We're piano tuners.
3: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
5: Open the safe.
3: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Παράταση λίγων ημερών για τις φορολογικές δηλώσεις εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Οι παρετήσεις του Γιώργου Καραμέρου και της Κατερίνας Νοτοπούλου άνοιξαν τον κύκλο των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφηκε στην Ισπανία καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα. Το μήνυμα της Ακύρα για τον αποκλεισμό της Κολομβίας από το Μουντιάλ. Τα δάκρυα του Ντίας ανήκουν σε όλους μας. Ηλιοφάνεια μεσημεριανή αστάθεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.500 ευρώ. It's red. It's red. It rocks. Red 96,3.

Λίγο μετά τις 10 στον Red 96,3 Blondie, Μαρία, καλή σου μέρα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Παρέα σου κάθε μέρα τέτοια ώρα. Έτσι και σήμερα 5η, 9 Ιουλίου. Μεγάλη μέρα σήμερα. Ο Robert Plant στο θέατρο του Λυκαβητού. Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πράγμα στον κόσμο να βλέπουμε από κοντά ένα ζωντανό θρύλο. Ένας εκφραστικός, ανήσυχος, δημιουργικός και τολμηρός καλλιτέχνης σήμερα το βράδυ σε μια μοναδική συναυλία. Άχαστη, αν με ρωτάς. Και τώρα ACDC, Thunderstruck και αμέσως μετά η Nirvana. Smells like Teen Spirit. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή σου μέρα.

Nirvana Smells Like Teen Spirit, 5η πρωί 9 Ιουλίου στον Red 96,3 και να μιλήσουμε λίγο για τους Oasis που κανείς δεν το περίμενε ότι θα τα καταφέρουν. Τελικά όχι μόνο τα κατάφεραν, ήταν εξαιρετική όλη η περιοδία που έκαναν πέρυσι το καλοκαίρι. Υπάρχουν αιχμές ότι του χρόνου το 2027 θα κάνουν μια μεγάλη περιοδία στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη. Μακάρι να περάσουν μια βόλτα και από εδώ, θα θέλαμε να το δούμε αυτό. Σε άλλα νέα όμως, κυκλοφόρησε χθες το τρέιλερ για τον ντοκιμαντέρ Don't Look Back in Anger και εκεί θα δούμε όλη τη διαδικασία από το πώς επανενώθηκαν και πώς τελικά κατάφεραν να βγάλουν εις πέρα σε αυτή τη φανταστική περιοδία. Επίσης, αν η Αγγλία κερδίσει για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια το Μουντιάλ, ο Λίαμ Γκάλαχερ είπε ότι θα βγει, θα κάνει στην άκρη τη Μαντόνα και τη Σακύρα και θα τραγουδήσει το Wonderwall. Να το δούμε και αυτό. Sex on Fire, Kings of Leon, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10.

0: Send me an angel, Scorpions, Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, 5η πρωί, 9 Ιουλίου και χορηγός εκπομπής η Generali Ασφαλιστική που σε καλεί να ζήσεις την εμπειρία του Release Athens Festival με το μήνυμα Be Here, Be Now. Γιατί οι καλύτερες συναυλίες δεν περιγράφονται, τη ζεις μπροστά στη σκηνή, μέσα στο πλήθος, εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά και κάθε τραγούδι γίνεται μια ανάμνηση. Μέσα από τον Red λοιπόν σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στο επίκεντρο της εμπειρίας του Release Athens Festival και σου δίνει διπλές προσκλήσεις. Στείλε το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε το συγκρότημα που θέλεις να δεις live και το όνομά σου. Σήμερα το βράδυ η Παντέρα με τους Trivium, την Παρασκευή 10 Ιουλίου Halloween, Saxon και Ashes of Airs, 11 Ιουλίου Thievery Corporation και η τελευταία συναυλία είναι στις 25 Ιουλίου η Sabaton, η Savatage και η Epica. Be here, be now, be in release with Generali. Στη συνέχεια έρχονται η Europe, The Final Countdown. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
5: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
8: Σωστός ο παίχτης.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
14: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
15: Η παραγγελία σας.
14: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
20: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
21: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
22: Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Europe, the final countdown. Είναι 5η 9 Ιουλίου και αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. 10.500 ευρώ βρίσκονται μέσα, διεκδίκησέ τα. Αν κερδίσεις, θα κάνεις ένα υπέροχο καλοκαίρι. Στέλνεις win στο 19.600. Μέχρι αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα που κλείνουν οι συμμετοχές, κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 10.500 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. REM, Everybody Hurts, και αμέσως μετά η Led Zeppelin, Holler a Love, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11.

0: Led Zeppelin, αριστούργημα Holler Love, 10 λεπτά πριν από τις 11, Red 96,3. General ασφαλιστική χορηγός της εκπομπής. Η μαγεία των live συναυλίων είναι ότι δεν έχουν replay, ακριβώς όπως και η ζωή. Γι' αυτό η General ασφαλιστική, που είναι χορηγός του Release Athens Festival, σε καλεί να ζήσεις στην κάθε συναυλία, κάθε στιγμή. Και το μήνυμα είναι Be here, be now. Να είσαι παρόν, ελεύθερος, να είσαι εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά. Αν θέλεις λοιπόν να ζεις το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε το Instagram της General. General, κάτω Παύλα Γκρίς. Κάνε follow το account, βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει, κάνε το like, κάνε tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή ημέρα που σε ενδιαφέρει. Σήμερα το βράδυ, Παντέρα και Trivium στην πλατεία νερού, αύριο Παρασκευή η Halloween, 11 Ιουλίου η Thievery Corporation μαζί με τους The Wailers και τελευταία συναυλία για το Release Athens Festival 25 Ιουλίου, Sabaton, Sabotage και Epica. Be here, be now, be in release with Generali. Στη συνέχεια έρχονται οι Killers, Somebody Told Me και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε, περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Οπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω.
16: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
15: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα.
6: Μία από τις μεγαλύτερες metal μπάντες όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
7: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 91.

0: Τα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δέσμευση του ΝΑΤΟ για στρατιωτική βοήθεια 140 δις ευρώ στην Ουκρανία και άδεια παραγωγής Patriot. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Με χειρότερα πλήγματα απειλεί ο Ντόναλτ Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει επιθέσεις σε πλοία. Προληπτική εκένωση του σεισμανογλίου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της παθολογικής. Στο μικροσκόπιο, η Ομοσπονδία της Αργεντινής, το FBI, ξεκίνησε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.500 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

Chili Peppers στον Red 96,3 ήταν το Other Side, 5η πρωί, 9 Ιουλίου και από σήμερα μέχρι τις 15 Ιουλίου ξεκινά το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι που επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά. 7 συν 1 βραδιές λοιπόν η διοργάνωση του freecinema.gr που αγαπά το σινεμά ρεπερτορίου δίνει το καθιερωμένο ραντεβού με το κοινό της Αθήνας για να παρουσιάσει σπάνιες και αναπάντεχες παραγωγές από το κλασικό παρελθόν του Hollywood αλλά και μία πανελλήνια πρεμιέρα έκπληξη. Μπες στο melodia.gr για να δεις το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών και δήλωσε συμμετοχή στο info@redfm.gr γράφοντας το ονοματεπώνυμό σου και τον τίτλο της ταινίας που θέλεις να δεις και θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Θερινό σινεμά Ριβιέρα λοιπόν από τις 9 μέχρι τις 15 Ιουλίου ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι. Και τώρα 3 Doors Down, Here Without You, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 11.

Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Rolling Stones, Painted Black, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Είναι 5η 9 Ιουλίου και αύριο κυκλοφορεί επιτέλους το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones και μάλλον το τελευταίο, από ό,τι είπε ο Mick Jagger, ο οποίος θέλει να βγει και σε περιοδεία. Ο Keith Richards, ο κιθαρίστας της μπάντας, λέει ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένος για να κάνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, εμείς το περιμένουμε και κάτι ψηλό ακούγεται ότι μπορεί, αν όντως συμβεί η μεγάλη περιοδία, να περάσουν και από την Αθήνα. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο Foreign Tongues, έχει μέσα δύο συνεργασίες έκπληξη. Ο Robert Smith των Cure τραγουδάει δύο κομμάτια μαζί με τον Mick Jagger και ο Paul McCartney των Beatles παίζει μπάσο σε ένα τραγούδι που είναι punk. Και από ό,τι είπαν οι Rolling Stones, σε αυτό το άλμπουμ θα μας δείξουν όλα τα είδη που μπορούν να παίξουν και περιμένουμε πώς και πώς να το ακούσουμε αύριο. Chumba Wamba, Tap Thumping, αμέσως μετά Rag & Bone Man και Human. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3 Radiohead, Street Spirit, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και χορηγός της εκπομπής η Generali Ασφαλιστική που εδώ και 140 χρόνια βρίσκεται δίπλα σου για να μπορείς να κοιτάς το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και να ζεις πιο ουσιαστικά το παρόν. Αυτό ακριβώς γιορτάζει φέτος η Generali στο Release Athens Festival ως χορηγός, τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν. Το μήνυμα είναι Be Here, Be Now. Και αν θέλεις να ζήσεις το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε το Instagram της Generali. Μπες στο Generali κάτω Παύλα Greece, κάνε follow το account, βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει και κάντο like. Κάνε tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή μέρα που σε ενδιαφέρει. Σήμερα, 5η, 9 Ιουλίου, έχει Pantera και Trivium. Αύριο, 10 Ιουλίου, η Halloween με του Saxon. 11 Ιουλίου, Thiever Corporation και The Wailers. Και η τελευταία μέρα του φεστιβάλ στις 25 Ιουλίου, Sabaton, Savatage και Epica. Be here, be now, be in release with Generali. Έρχεται Steve Miller Band και Serenade. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.

Red 96,3. MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητη.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
13: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Måneskin και το Μπέγκι Ναν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12, 5η 9 Ιουλίου και αύριο λίγο μετά τις 4. Η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα αυτή την εβδομάδα 10.500 ευρώ. Στέλνεις Win στο 19.600 για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό μέχρι αύριο στις 4 που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί 10.500 ευρώ για το χρηματοκιβώτιο. Διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Subway's Rock and Roll Queen, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. You

0: Backstreet Dreams, Marilyn Manson. 10 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3. Είναι 5η 9 Ιουλίου και την Κυριακή στις 12 του μήνα στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού η κασέτα του Μελωδία 99,2 για το Γιάννη Σπανό με την Τάνια Τσανακλίδου, τη Γιώτα Νέγκα και ένα σύνολο από σπουδαίους μουσικούς και τραγουδιστές. Ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ένα πολύ ξεχωριστό συνθέτη που έγραψε κορυφαία κοσμοπολίτικα soundtrack του ελληνικού κινηματογράφου. Τα εισιτήριά σου τα προμηθεύεσαι στο ticketservices.gr. Στη συνέχεια έρχεται ο Γιάννης Λεωνάκης, πριν έρθει ο Γιάννης, Highway to Hell, AC/DC. Και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
0: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
5: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Auto Plus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
6: Auto Plus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Auto Plus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με του Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
8: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Μαρίτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα τη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
6: We're piano tuners.
5: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
7: Open the safe.
5: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Παράταση λίγων ημερών για τις φορολογικές δηλώσεις εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Οι παρετήσεις Καραμέρου και Νοτοπούλου άνοιξαν τον κύκλο των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφηκε στην Ισπανία καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα. Ετοιμαστείτε για σοου. Εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού για τον Γιαμπουσέλε. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.500 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μία μέρα για κάτι ώρες πριν το χρηματοκιβώτιο ανοίξει το Red 96,3. 10.500 ευρώ. Αλλά και κάτι ώρες. Ώρες πριν εμφανιστεί. Μετά από 19 ολόκληρα χρόνια, ο Ρόμπερτ Πλάντ τον Ζέπελιν στον Λυκαβητό. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα μέχρι τις 3. Joan Jett. All of rock and roll. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Show Must Go On στις 11. Η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Τι λες? Λέω ξεκάθαρα. Robert Plant με το Red 96,3. Απόψε Λυκαβητό. Lonely Boy. Black Keys. Ακυλάς το αίμα σου. Είναι Red.

0: Δεν σε θέλω αναποφάσιστο. Should I stay or should I go η class. Στο Red 96,3 μεσημέρι, Πέμπτης, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3 χορηγός της εκπομπής, η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, υπάρχει η λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. My favorite game. Cardigans. Κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρονικών.

0: Ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
10: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Αυθεντικός σαν εσένα.
14: It's Red. It rocks.
12: Red 96,3.

στο Redden 16,3. Παίξε και τώρα Win αποστολή στο 19600. Mediatel, κόστος SMS 1,36 ευρώ. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Ακού Zeppelin. Έβλεπα ότι ο Robert Plant δεν έρχεται Αθήνα. Πήρα την απόφαση πριν μερικά χρόνια να πάω να τον δω live στο Εδιμβούργο. Είναι εδώ, απόψε στο Λυκαβητό. Robert για πάντα. Αγγιλά στο αίμα σου. Είναι ρέντα.

0: Μεσημέρι 5η, 9 Ιουλίου, ακούς Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, την παρέα σου μέχρι τις 3. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για εσένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Hey ho, snow hey ho, Red Hot Chili Peppers. Αν κοιτάς, το αίμα σου είναι red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός!
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
5: και άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
12: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
11: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Κάτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δέσμευση του ΝΑΤΟ για στρατιωτική βοήθεια 140 δις ευρώ στην Ουκρανία και άδεια παραγωγής Patriot. Η ΗΠΑ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν με χειρότερα πλήγματα απειλεί ο Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει επιθέσεις σε πλοία. Προληπτική εκένωση του σεισμανογλίου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της παθολογικής. Ανησυχία στην Αγγλία για τις καιρικές συνθήκες πριν τον αγώνα με την Νορβηγία. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.500 ευρώ. It's red, it's rocks. Red 96,3.

Εσύ επιλέγεις την ιστορία, εσύ το τέλος της. Beat It, Fallout Boy, John Mayer. Μεσημέρι Πέμπτης, λίγο μετά τη μία, 9 Ιουλίου. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Μιλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Born to be Wild, λέγεται ζωή. Steppenwolf, Fly Away, λέγεται Lenny Kravitz. Με χρηματοκιβώτιο Παρασκευής, αύριο στις 4 για 10.500 ευρώ. Παίξε και τώρα, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: τόσο απλό, τόσο σπουδαίο. I will survive με cake. Στο Red 96,3 μεσημέρι Πέμπτης. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται από 12 μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Scorpions in trans. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.

0: Media.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
2: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο NBG Pay.com. globalpayments.com.
7: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
8: We're piano tuners.
7: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
9: Open the safe.
7: Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
18: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

It's my life. Να ζήσεις τη ζωή σου όπως θες. Πάρε και 10.500 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο. Αύριο στις 4 ανοίγει στο Red 96,3. Win. Αποστολή στο 19600. MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικιά μας συμμετοχή σε άνω των 18. Frontstage.gr, RedFM.gr. Οι όροι διαγωνισμού. Και let's whisper. See there. Ποια

0: Reach Out, Touch Faith, μεσημέρι Πέμπτης στο Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου μέχρι τις 3. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με την μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυο αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξαφνικά, φέτος το καλοκαίρι, κλείνει 15 χρόνια, 9 με 15 Ιουλίου, θερινό σινεμά Ριβιέρα, Βαλτετσίου 46 Εξάρχεια. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για την ταινία που επιθυμείς, στέλνοντας ονοματεπώνυμο και τον τίτλο της ταινίας που θέλεις να δεις στο info@redfm.gr. Για το χρηματοκιβώτιο, παίξε και τώρα. Αύριο στις 4, 10.500.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια, σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
5: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
13: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.
14: Με

0: Ξέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αγωνιστική μέσο είναι και smooth. Στο Red 96,3 μεσημέρι 5η σε redfm.gr, στο application του Red είναι και ενηγματικές. You're in the army, now Boland and Boland. Γιάννης Λεωνάκης μέχρι τις 3. Με τη λέει στέμα σου, είναι Red 96,3.

Τελείωσε το όνειρό σου. Κάνε τις διακοπές που θέλεις. 10.500 ευρώ. Έτοιμο. Το χρήμα από τη Βότιο ανοίγει αύριο στις 4 με Μέρι Μαργέλη στο Red 96,3. Να παίξεις και τώρα. redfm.gr. Είναι Love Song. 311. Μαγική διασκευή.

0: και παραμένει ο αγαπημένος των Βρετανών και όχι πλέον μόνο Freddie Mercury στο Red 96,3 με Queen I Want to Break Free. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα 12-3. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά. Χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μηνή εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Nothing else matters. Η Metallica με τη συμφωνική του San Francisco. Τώρα στην παρέα.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
14: Νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
2: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Oh no, no, please God help me.
4: Game Black Sabbath είναι Red.
6: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: This is Ozzy Osbourne.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

το λένε ζωή, nothing else matters. Πάρε και τα χρήματα από το χρηματοκιβώτιο. 10.500, 10.500 cash. Συμμετοχή τώρα win, αποστολή στο 19.600. Mediatel, κόστος SMS, 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης, 214-214-8020. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμίστης ΕΕΠ. Frontstage.gr, redfm.gr, οι όροι διαγωνισμού. Βάζω Zeppelin. Ο Robert Plant, έτσι θέλει να το θυμάται ο κόσμος όταν τα χρόνια τα έχουν περάσει. Με αυτό, το Κασμίρ. Ο Robert, απόψε σε λίγες ώρες, παίζει στο Λυκαβητό. Εκεί θα με βρεις, με το Red 96,3.

0: Ραντεβού με την ιστορία, ίσως. Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο στις 11. Το πραγματικό ραντεβού μουσικό είναι για τον παγκόσμιο Robert Plant, τη φωνή των Zeppelin, απόψε στο Λυκαβιτό, σε μερικές ώρες από τώρα, με το Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12 μέχρι τις 3 και με τον Robert Plant. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Κάθε μέρα βασιζόμαστε στη σύνδεσή μας για άπειρες μικρές και μεγάλες στιγμές. Για να πούμε ένα έφτασα, να ακούσουμε μια γνώριμη φωνή, να στείλουμε μια φωτογραφία, να δουλέψουμε. Το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα για να γίνονται αυτές οι στιγμές ακόμα καλύτερες και να μην μας σταματά τίποτε. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Βάζω και stop. Red Hot Chili Peppers στις 3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων, highpriority.ticketmaster.gr.
14: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Ρουλέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
2: Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
2: και άντε και φυλάκια.
3: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

κάνει συνεχώς stories και reels από την προχθεσινή εμφάνιση των Bon Jovi στο Madison Square Garden μετά από χρόνια και είναι λογικό, έχουν όρεξη τα παιδιά, ξαναβγαίνουν σε περιοδία. Red 96,3, πέμπτη μεσημέρι με βροχή στην Αθήνα. Τι φάση! Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Disturbed.

Breakfast in America, μεσημεριανό μου στην Αθήνα με Red Κομματάρες. Παναγιώτης Μιχαλαριάς μέχρι τις 6 και σήμερα ζωντανά. 32 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Βρέχει στο Μαρούσι τώρα. Βροχή τα ευρώ και μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις αύριο στις 4 με τη Μέρη για 10.500 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. 6-9-80-9-6-3-9-6-3. Σου δίνω Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Narcotic Liquid, Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red 96,3 με Blair και Song 2 με Παναγιώτη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και με χορηγό την Cosmote Telecom. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και το καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και λέγεται Box. Αύριο στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. 10.500 ευρώ έχει μέσα. Τα κάνεις δικά σου με ένα τηλεφώνημα. Riders on the Storm, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
5: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
12: We're piano tuners.
11: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
13: Open the safe.
11: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
19: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
1: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
8: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Με γεμάτο χρηματοκιβώτιο περιμένω αύριο στις 4 να το αδειάσεις. Στείλε τώρα WIN στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή. 1500 έχει μέσα. 1,36 κόστος SMS 2-14-2-14-80-20 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18. frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αύριο στις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 10.500 ευρώ.

0: Και ψηλόβροχο και ήλιο στο Μαρούσι τώρα. Phil Collins in the air tonight. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Χορηγός η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλύτερη καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο από 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί σου με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες. Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο αύριο στις 4 παίζεις για 10.500 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Crying Aerosmith, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Ιδιότητα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

0: to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Παντέρα και Τρίβιουμ απόψε στο Ριλί στην πλατεία νερού. Ο τεράστιος Ρόμπερτ Πλάντ στο Λυκάβητο. Μη φοβάσαι τη βροχή, δεν πρόκειται να χαλάσει τίποτα. Ρέντε 96,3. Πέμπτη μεσημέρι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Δυνατή καλησπέρα. Δυνατό χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή. Παίζεις για 10.500 ευρώ. Πολύς, Ρέντε 96,3.

Way with the Rock You Queen. Φυσικά όλες οι κομματάρες που αγαπάς στον Red 96,3. Μεσημέρι Πέμπτη, σταμάτησε η βροχή. Το βράδυ ανεβαίνεις λικαβιτό για την ψυχή, τη φωνή των Led Zeppelin. Μαζί με Suzy Dia και Saving Grace, Robert Plant.

Και στην Ελλάδα ρεκόρ και στην Ουαλία ρεκόρ η Μετάλλικα. Συναυλία στο Κάρντιφ με 76.000 θεατές. Διάνφορ Γκίβεν, Ρέντ 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under.

0: 500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά!
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
17: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργο

Για να μην βλέπεις εφιάλτες, δηλώνεις τώρα συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αύριο για 10.500 και αύριο στις 4. Δεν χαλάει τίποτα τη σχέση σου με το κινητό σου. Ούτε δουλειά, ούτε παιδιά, ούτε πεθερός, ούτε πεθερά, ούτε μπαταρία, ούτε τίποτα. Στείλε τώρα win στο 19.600 για να δηλώσεις συμμετοχή. 1.36 κόστος. SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει μέρη αύριο, το σηκώσεις γρήγορα και πεις 10.500, κάνεις δικό σου αυτό το ποσό. Win τώρα στο 19.600.

0: Τώρα πια είναι ξεκάθαρο το Μουντιάλ έγινε Euro γιατί 196 παίκτες από τους 208 των προημιτελικών παίζουν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν κυβερνά, η Premier League δίνει το ρυθμό και ο Ρέντ σου δίνει κομματάρες. Πέμπτη απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Αύριο Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο για 10.500 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή, κάνε δικό σου το ποσό. Going Under, Evanescence, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
8: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Όχι, εμένα δεν μου είπε κανείς τίποτα, βιέστησε. Απλώς αύριο δεν φεύγουμε jackpot, αύριο θα πάρεις 10.500 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο.

Πέμπτη με καλοκαιρινό μπουρίνι στην Αθήνα και με κάψονα σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Στη Γαλλία εξακολουθούν να καίγονται μέχρι τις 14 Ιουλίου θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 1500 έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Δήλωσε τώρα συμμετοχή για να παίξεις αύριο στις 4. Μελίσσα Έφεριτς, Like the way I do. Ρέντε 96,3.

0: Διάβαζα τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη από Πανεπιστημιακό. Επειδή αλλάζουν οι γενικότερες συνθήκες, αλλάζουν και απειλές της ψυχικής υγείας μας. Γιατί, γράφει, η ανθρωπότητα έμαθε να φοβάται τις καταιγίδες μέχρι τώρα, τους σεισμούς και τις πλημμύρες. Από εδώ και πέρα θα φοβάται και τους καύσωνες. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Αύριο Παρασκευή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. Για 10.500 ευρώ δήλωσε τώρα συμμετοχή. You and I, Scorpions, Ρέντε 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες.

0: νέα Αττική Οδός.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
5: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
10: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

96,3 Led Zeppelin Black Dog. Σε λίγες ώρες συμφωνεί ο θρυλικός frontman των Zeppelin, ο Robert Plant, θα βρίσκεται στο Λυκαβητό. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Αύριο Παρασκευή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. Για 10.500 ευρώ στείλε τώρα WIN στο 19600 για να δηλώσει συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αύριο στις 4. Η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 10.500 ευρώ. Στέλνεις τώρα WIN στο 19600. Red Hot Chili Peppers.

0: Band of the Out, Dance with Somebody. Μην ψάχνεις και χορεύεις και τραγουδάς μαζί με τον Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμοτέ Telecom. Με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχεις ένα θερινό παντού μαζί σου. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεσαι. Είσαι σωστά συντονισμένος στον Red 96,3. Για τις επόμενες δύο ώρες, Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, αύριο στις 4. Παίζεις χρηματοκιβώτιο για 10.500 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Poison, Alice Cooper, Ankylaes στο αίμα σου είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Ζουλιέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: It's Red, it rocks. Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3 και είναι πέμπτη απόγευμα. 6 με 8. Γιάννης Γιαχουμάκης εδώ στο μικρόφωνο στην παρέα. 6 και 10 τώρα για την ακρίβεια. 5η 9 Ιουλίου γιορτάζουν σήμερα ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Εντάξει, έχουμε θέματα στους δρόμους. Έχουμε που έχουμε. Το έκανε η βροχή πιο δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον ξεκινήσαμε με τέλειο τραγούδι. Enjoy the silence, the best mode, Viber, για να τα λέμε κιόλας. Οτιδήποτε θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Το ένα τέλειο, μετά το άλλο. AC/DC, Thunderstruck, Red 96,3 πάντα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 και 10. Άλλη μία το Viber, 6980-963-963. Αν είσαι τώρα στην άνοδο του Κηφισού, αλλά και στην κάθοδο σε κάποια σημεία. Δύσκολα τα πράγματα, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο επίσης. Άλλη μου Κατεχάκη, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο κέντρο Αθήνας, αλλά και στην Κηφισίας, θέματα. AC/DC, Thunderstruck. Αμέσως μετά Måneskin.

Είναι η Måneskin με τον Νταμιάνο, Begging, Red 96,3 και είναι 5η απόγευμα, 6 και 20, 5η 9 Ιουλίου. Έχει θέματα και η άνοδος του Κηφισού και η κάθοδος αυτή την ώρα. Ανατμήματα βέβαια, αλλά έχει χοντρά θέματα. Στην Αλίμου Κατεχάκη, το λέγαμε και νωρίτερα, Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού, στο γνωστό άξονα, στην άνοδο της Πειραιώς επίσης, στην άνοδο της Συγκρού. Έχει αρκετή κίνηση, αλλά και σε αρκετούς άλλους δρόμους, όπως Αχαρνών, Σαρανταπόρου, Καφτατζόγλου, Χαλκίδος κτλ. Γίνεται ένα σχετικό χαμός. Όπου και αν είσαι, είτε έχεις γλιτώσει την κίνηση σήμερα, είτε είσαι πυγμένος μέσα σε αυτήν, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Τάδες τώρα. Χτες με σύννεφα, η ποικιλία που λέγαμε, σήμερα και με βροχή. Βέβαια, αυτό είναι ένα μικρό διάλειμμα μέσα στο καλοκαίρι. Και μιλώντας για καλοκαίρι, ξαφνικά, φέτος το καλοκαίρι, 15 χρόνια. 9 με 15 Ιουλίου, στο θερινό σινεμά Ριβιέρα, Βαλτατσίου 46 στα Εξάρχεια, μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την ταινία που θέλεις εσύ, στέλνοντας ονοματεπώνυμο και τον τίτλο της ταινίας που θέλεις να δεις στο info@redfm.gr. info@redfm.gr, ψάξ το. Το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά. Για 7 βραδιές, η διοργάνωση του freecinema.gr, που αγαπάει το σινεμά ρεπερτορίου, δίνει το γνωστό ραντεβού με το κοινό της Αθήνας και παρουσιάζει σπάνιες και αναπάντηχες παραγωγές από το παρελθόν του Hollywood και μια πανελλήνια πρεμιέρα έκπληξη. Έτσι ακριβώς. On my mind.

0: τα μεγάλα τραγούδια των Aerosmith, I don't want to miss a thing. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Και είναι ο Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, λίγο πριν τις 6.30. Και χτες, επειδή έλεγα για τα σύννεφα που είχαμε στην Αθήνα χτες και μου στέλνατε διάφορα μηνύματα εδώ από περιοχές εκτός Αθήνας και μου λέγατε μακάρι να είχαμε και εμείς μια σκιά και το ένα και το άλλο, δεν πιστεύω να ζηλεύετε σήμερα τις βροχούλες που έχουμε εδώ δεξιά και αριστερά. Αν είστε σε σημεία τώρα, σε νησιά κτλ., που έχετε ντάλα ήλιο, όπως ακριβώς μου τα γράφατε χθες στα μηνύματα. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, όπου και αν είσαι, 6980-963-963, χορηγός μαζί μου Nova. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση? Το σκέφτηκε η Nova, το έκανε πράξη με το Nova More. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Χρηματοκιβώτιο, τελειώνουν οι ώρες, παιδιά. Αύριο το χρηματοκιβώτιο, η κλήρωση στις 4. Αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 Ιουλίου σήμερα. Αύριο, ξαναλέω, Παρασκευή στις 4, 10.500 ευρώ. Κανόνισε για την κλήρωση, θα τα ακούσεις αμέσως τώρα πώς θα μπεις και είναι πανεύκολο. Γιάννης Γιακουμάκης στην παρέα εδώ, 6 με 8 όπως κάθε μέρα, και έρχονται και Λίναρ Σκίνερτ και Πλασίμπο. Πρώτα, άλλη κομματάρα, Fry Height, Every Time, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Να πάμε στην απόδοση. Έχει δύναμη.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
9: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
10: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Εδώ είμαστε, ρε, 96,3, πέμπτη απόγευμα, 7 παρά 20 περίπου. Σήμερα έχει γενέθλια ο γνωστός ηθοποιός, ο Tom Hanks, κλείνει τα 70. Χρόνια πολλά, Tom. Το γιόρτασε, λέει, τα γενέθλιά του με μία βουτιά στη θάλασσα. Πω, τι καλύτερο, έτσι. Βουτιά στη θάλασσα, θα μου πεις με βροχή. Με βροχή, ναι, γιατί όχι και με βροχή. Είναι κάτι διαφορετικό. Βέβαια, η βουτιά μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετική διάσταση αν την ώρα που κάνεις τη βουτιά έχεις κερδίσει και το χρηματοκιβώτιο, που είναι αύριο στο Red 96,3 στις 4 η κλήρωση. Αλλά πότε περιμένεις να μπεις στην κλήρωση? Δηλαδή, αύριο κληρώνεις στις 4. Μπες από σήμερα. Στέλνεις win στο 19600, είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ, τελική τιμή. 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Και να σου πω επίσης ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μπαίνεις όμως από σήμερα, αύριο κληρώνει, είπαμε. Το παιχνίδι όμως είναι όλες αυτές τις μέρες. Win λοιπόν στο 19600 για να είσαι μέσα στην κλήρωση, μέσα στο παιχνίδι, και έτσι μπορεί να κάνεις μια βουτιά, είπαμε, σε άλλη κατάσταση, σε άλλη φάση, να ξεφύγεις τελείως. Γιάννης Γιακουμάκης, 6-8, Red 96,3, καλησπέρες, Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd.

0: Losing My Religion, R.E.M. Πέμπτη απόγευμα, Γιάννης Γιαγουμάκης 6-8, χορηγός μαζί μου Nova, Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται τώρα συγκρότημα που ήταν έμπνευση, λέει, για τον περίφημο Χαβιέ Μπαρδέμ, το γνωστό ηθοποιό, για την ερμηνεία του στην καινούργια σειρά του Apple TV, Cape Fear. Περισσότερα θα σου πω on air, εδώ στο Red 96,3, λίγο μετά τις 7, και είναι βέβαια η Linkin Park. Red 96,3, καλησπέρες.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι. Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Ε,
15: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
18: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με το Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
19: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
3: We're piano tuners.
2: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
4: Open the safe.
2: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έτσι, έτσι, the show must go on, είναι η Queen, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 7 και 10. Συνεχίζονται τα θέματα στον Κηφισό, αν και είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, ιδιαίτερα στην Άνοδο. Και στην Κηφισία, στην Άνοδο, τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα εκεί. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει πολλή κίνηση και στην παραλιακή προς Πειραιά, στο γνωστό σημείο, από τη Γλυφάδα και μετά μέχρι την Αλίμου περίπου. Γιάννης Γιακούμα, 668. Είναι ο Red 96,3. Σου έλεγα πριν για την καινούργια σειρά του Apple TV, το Cape Fear, στην οποία παίζει ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Αυτό το Cape Fear έχει ανέβει δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Έχει γίνει δύο φορές ταινία, το 1962 με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ και το 1990 με τον Μάρτιν Σκορτσέζε, που σκηνοθέτησε το Ρόμπερτ Ντενίρο στο ρόλο του κακού. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ παίζει λοιπόν στο Cape Fear, στην καινούργια σειρά, και λέει ο ίδιος ότι έχει εμπνευστεί ειδικά από το heavy metal, αλλά και από κάποια συγκροτήματα. Το ένα είναι η Linkin Park, το άλλο είναι η Slipknot. Είμαι, λέει, τεράστιος θαυμαστής των ζωντανών συναυλιών, πηγαίνω συνέχεια κτλ. Δεν είναι ότι χρησιμοποιώ τη μουσική, αυτά τα λέει ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Είναι ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν. Είναι αυτό που ακούω όταν οδηγώ παντού. Πριν κοιμηθώ, ακούω, λέει, Slipknot για να κοιμηθώ. Για μένα η metal είναι ένας τρόπος ζωής. Το λέω και για τα παιδιά που μου έχουν στείλει μηνύματα εδώ για το metal, ότι τα παιδιά που ακούνε metal λέει, είναι καλά παιδιά, όπως μου γράψε η Ειρήνη πριν από λίγο. Έρχονται οι Led Zeppelin, αλλά τώρα άλλοι αγαπημένοι εδώ. Green Day, Boulevard of Broken Dreams, Red 96,3, 5η απόγευμα, 9 Ιουλίου, 7 και 10.

Νίκο Κασμίρ, η Led Zeppelin, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 7 και 20. Εδώ είμαστε και το Σαββατοκύριακο πολύ κοντά, το χρηματοκιβώτιο πια πάρα πολύ κοντά, σε 5 λεπτά και θα τα ακούσεις πώς θα μπεις και στην κλήρωση. Σήμερα λοιπόν 9 Ιουλίου, είναι η μέρα πέμπτη, σήμερα έφυγε από τη ζωή η περίφημη Bonnie Tyler, μια απίστευτη φωνή. Σήμερα όμως έχει γενέθλια κάποιος άλλος, θα τον ακούσουμε αμέσως μετά, ο Jack White, White Stripes, και σε όλο καριέρα έχει κάνει με μεγάλες επιτυχίες. Αμέσως μετά ο Jack White με τους White Stripes, τώρα η Red Hot Chili Peppers, Red 96,3, Scar Tissue, Γιάννης Γιακουμάκης 6-8, πέμπτη απόγευμα 7 και 20, μετά τη βροχή με Red.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτά είναι White Stripes, Red 96,3 πέμπτη απόγευμα. Εννοείται ότι το τραγούδι το έχει γράψει ο Jack White, έχει γενέθλια σήμερα. Πολλά γενέθλια σήμερα και άλλα. Είναι ο Jim Kerr επίσης, τον Simple Minds, τεράστια επιτυχία, τον Don't You Forget About Me και άλλα τραγούδια βέβαια. Mark Almond, τον Soft Cell, τεράστια επιτυχία, το Tainted Love στα 80s. Και το ένα και το άλλο. Είναι ο Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, 9 Ιουλίου, λίγο πριν τις 7.30. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Χορηγός μαζί μου, Nova. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση από την Nova που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή. Με άλλα λόγια, Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Προϋποθέσεις nova.gr. Χρηματοκιβώτιο αύριο στο Red 96,3 στις 4. Μπαίνει στο παιχνίδι όμως από τώρα. Αύριο είναι η κλήρωση στις 4. Θα στα πω και μετά, θα τα ακούσεις και τώρα. Και ετοιμάσου, έρχονται AC/DC, Guns N' Roses, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ χαλαρά.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Go, go, go, go, go!
4: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό.

0: Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του τυπάω στην εκκλησία.
7: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτό περίπου, οι Guns N' Roses. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρε. Ο Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8, όπως κάθε απόγευμα. Γαλλία-Μαρόκο σήμερα στο Μουντιάλ. Σήμερα ξεκινάνε τα προημιτελικά από τις 8 ομάδες που μένουν στο Μουντιάλ. Οι 6 είναι από την Ευρώπη. Τώρα εντάξει, μην το αναλύσουμε το θέμα. Οι ομάδες αυτή τη φορά ήταν πολύ περισσότερες έτσι κι αλλιώς. Μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ, βέβαια, έχουμε κάποιες μέρες ακόμα. 19 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τελικός. Έχεις μερικές ώρες μόνο μέχρι την κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο αύριο, εδώ στο Ρέντε 96,3 στις 4. Και το ρώτησα και πριν, θα το ξαναρωτήσω και τώρα. Αν δεν μπεις απόψε στην κλήρωση, πότε θα μπεις δηλαδή? Αύριο στις 4 κληρώνει. Χρηματοκιβώτιο, Ρέντε 96,3, 10.500 ευρώ. Οπότε στείλε κατευθείαν τώρα Win στο 19.600. Αυτό στέλνεις. Win στο 19.600. Είναι Mediatel, 1,36 του ευρώ. Μέσα είναι ο ΦΠΑ και το τέλος κινητής όπου υπάρχει. Είναι τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Ναι, Win στο 19600. Γιατί βλέπω ήρθε μήνυμα και πριν από λίγο. Πώς στέλνουμε κτλ. Στέλνεις απλά τη λέξη Win στο 19600 και σε κατευθείαν μέσα στο παιχνίδι. Αύριο στις 4 κληρώνει και τώρα ACDC Highway to Hell Red 96,3.

0: Destiny, Sunrise Avenue, Fairy Tale, Gone Bad, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Είναι 7:46, 7:47 περίπου. Απόγευμα 5η, 9 Ιουλίου, χορηγός μαζί μου Nova. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε, το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Νέα, ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται ο Γιώργος Αποστόλου στις 8 για τη συνέχεια της βραδιάς, ας το πούμε, που έρχεται. Πέμπτη είπαμε, 9 Ιουλίου και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο πολύ κοντά. Το χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή πολύ κοντά πια στις 4 κληρώνει με 10.500 ευρώ. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 όπως κάθε μέρα. Thanks για όλα τα μηνύματα και πάλι. Αύριο δεν θα είναι βροχή όπως φαίνεται, όπως λένε τουλάχιστον οι προβλέψεις. Θα δούμε, γιατί υπάρχει μια ποικιλία στις τελευταίες μέρες. Cutting crew, I just died, your arms tonight. James, getting away with it. Bye.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
5: Να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: παρέα για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Γεια σας παιδιά, 5η 9 Ιουλίου του 2026, τρελός καιρός σήμερα, τα είχε όλα και βροχή και αέρα και υγρασία και πολύ ζέστη και λίγη ζέστη και αεράκι και μετά μια μίνι καταιγίδα. Έχουμε μπει κανονικά σε μια κατάσταση που θα την έλεγες και λίγο τη τροπική, δεν πειράζει όμως, σε όλα αυτά βοηθάνε και οι μουσικές του Red 96,3 να τα κάνουμε πιο ενδιαφέροντα με το Still Loving You των Scorpions αμέσως τώρα στο μικρόφωνο του Red μέχρι τις 8 όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Αποστόλου.

Λέει και υπάρχει και ένα μαζί με του Evanescence. Ήταν οι δύο μπάντες στις οποίες πήγα κουβά όταν είχα προβλέψει ότι θα του ακούσουμε το καλοκαίρι του 2026. Στοιχηματίζω και πάλι όμως για το καλοκαίρι του 2027, γιατί γενικά, όσο και αν δεν φαίνεται, είμαι αισιόδοξος τύπος. It's my life και Bon Jovi στη συνέχεια στα Ναρέντε σήμερα, 5η 9 Ιουλίου.

0: για την κίνηση επίσης, τα είπε νωρίτερα ο Γιάννης Γιακουμάκης πραγματικά σήμερα. Εντάξει ρε παιδί μου, γιατί θέλει να χαλαρώσει αυτή η κίνηση, δεν έχουμε πει ότι έχουν φύγει κάποιοι από την Αθήνα? Ή δεν είναι αρκετοί, μάλλον δεν είναι αρκετοί. Πάμε στις μουσικές του Ρέτ, στη συνέχεια με Super Classics, Hold the Love από Led Zeppelin και νωρίτερα Sober από Pink. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
8: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων, highpriority.ticketmaster.gr.
10: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
11: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου,
15: είναι Red 96,3.

Λίγα τραγούδια είναι πιο κλασικά από το Hold the Love, τον Led Zeppelin. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου του 2026 στον αέρα του Red 96,3 με τον τρελό καιρό που κάνει από το πρωί. Δεν πειράζει, αφού είμαστε εμείς τρελοί, θα είναι και ο καιρός τρελός. Αυτό δεν είναι πρόβλημα πολύ μεγάλο. Ακούμε τη μουσική μας λοιπόν και μας μπάζουν αυτές οι μουσικές κατευθείαν στο καλοκαίρι που είναι σε εξέλιξη με τον Another One Bites the Dust, τον Queen. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Φερίζιο, αυτή είναι η Χούμπα Στάνκ που μπάνιστε, έχουν και καινούργιο τραγούδι πλέον. Μην φαντάζεσαι όμως το ακούσει κάτι τέτοιο, άμα ψάξει να το ακούσει, είναι πολύ πιο επιθετική πλέον. Η Χούμπα Στάνκ είναι 5η-9η Ιουλίου του 2026, προπομπόσα και προεόρτια και η ημέρα που μας οδηγεί βέβαια στην Παρασκευή και 10 του μήνα, άρα και στο άνοιγμα του χρηματοκιβώτιου, το οποίο δίνει αυτή τη φορά το πολύ μεγάλο ποσό των 10.500 ευρώ. Στέλνετε λοιπόν win1960 να δηλώσετε τώρα συμμετοχή, ώστε να κάνει μέρη του τηλεφώνου με το καλό σε εσάς αύριο τις 4 το απόγευμα και μετά να απαντήσετε σωστά 10.500 και να πάρετε το πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατελκώστε στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής, επιθυμίζω frontstage.gr ή όρου του διαγωνισμού. Κάθε SMS αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση την αυριανή. Butterfly και Chris ζητάνε στη συνέχεια. Άκρος καλοκαιρινό.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
2: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες με για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψι στη γάτα μου. Καθώς και σχόλια τύπου, εγώ ήθελα κωμωδία.
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.
10: Με

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Σάρλι Μπράουν, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Σνούπι, ο Λάινους, η Λούση και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πολύ αγαπημένη Evan Essence με νέο άλμπουμ και αυτή την άνοιξη του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα κυκλοφόρησε και πραγματικά δεν περίμενα θα βγάλουν τόσο καλό άλμπουμ η Evan Essence με την Amy Lee να είναι σε πολύ πραγματικά σπουδαία φόρμα. Είναι ο Red 96,3 βράδυ της 5ης 9 Ιουλίου του Σωτήρια του 2026 με το θρυλικό Another Brick in the Wall Part 2 των Pink Floyd αμέσως τώρα να πιανίζει.

Ρέντι 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στις 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η 5η 9 Ιουλίου του 2026. Πάμε πρώτα στη μουσική μας είδηση έτσι για αλλαγή, καθώς ο Μικ Τζάγκερ δηλώνει πλέον έτοιμος για τη νέα περιοδία των Rolling Stones το καλοκαίρι και την άνοιξη του 2027 και πράγματι όπως φαίνεται αυτή η περιοδία θα ανακοινωθεί πριν φύγει ο Ιούλιος, οπότε περιμένουμε τα νέα και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Τώρα από εκεί και πέρα στα μη μουσικά μας, σήμερα έχει γίνει viral σε όλη τη χώρα ένα τρομερό βίντεο από τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, λες και υπάρχει και νότιος τέλος πάντων, τον περίφημο ΒΟΑΚ, με ένα απίστευτο προσπέρασμα στο αντίθετο ρεύμα. Αυτό, παιδιά, το viral video πραγματικά είναι εξοργιστικό, όμως είναι κάτι που συμβαίνει ασταμάτητα εκεί και μέχρι να υπάρξει τρόπος αστυνόμευσης ή έστω μπάρας στον ΒΟΑΚ εκεί στην Κρήτη που αγαπάω τόσο πολύ, αυτά τα φαινόμενα όχι μόνο θα είναι συνεχόμενα αλλά και θα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Το νου σας. Bang bang, ακριβώς έτσι, μονοφόνικς, στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Auerbach είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Φρέντε 96,3 με Αφρικα από τότε και δεν είναι να μιλήσει άνθρωπος για συναυλίες, επειδή είπα νωρίτερα για τους Rolling Stones. Πράγματι όμως μπορεί η συναυλιακή χρονιά να μην έχει τελειώσει ακόμα στην χώρα μας. Έχουμε τα τελευταία release και φυσικά το Inject που έρχεται του Σκοτωμού και πλησιάζει. Και βέβαια πολλές συναυλίες καλές και μετά τον Αύγουστο. Όμως η αλήθεια είναι πως το 2027 από άνοιξη και μετά περιμένουμε τεράστια ονόματα. Δεν είναι μόνο αυτό που ανέφερα νωρίτερα με τους Rolling Stones, ακούγονται φυσικά και Radiohead, ακούγονται και οι Oasis, οι οποίες θα είναι σε μεγάλη περιοδία στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν, οπότε περιμένουμε και ελπίζουμε και νομίζω πως ελπίζουμε και με καλές πιθανότητες. Είναι ο Red 96,3, στη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Scorpios, Wind of Change, αν κυλάς το αίμα σου. Είναι Red απόψε 5η 9 Ιουλίου.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
11: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου.
15: Είναι Red 96,3.

Αυτή ήταν και η θρυλική Bon Jovi στο You Give Love a Bad Name στον αέρα του Red 96,3 αυτή την 5η 9 Ιουλίου του 2026. Στο μεταξύ το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη, απόψε έχουμε Γαλλία-Μαρόκο. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να δει και το Αγγλία-Νορβηγία για εύλογους λόγους, εύλογους λόγους τέλος πάντων. Και από την άλλη πλευρά είναι παντού viral αυτή η ιστορία με τον Χάλαντ και το τραγούδι που τον συνοδεύει και τις πάρα πολλές μιμήσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο στο Instagram και στο TikTok με τις κοπέλες και τα αγόρια που έχουν μεταμορφωθεί σε Χάλαντ. Έχει πολύ πλάκα αυτό γιατί έχει περάσει στην pop κουλτούρα ο τυπάκος αυτός, ο οποίος γενικότερα από μόνος του είναι καρτούν. Εξαιρετικός. Faint και Linkin Park αμέσως τώρα στον Red 96,3.

0: Αφήνουμε το υπαρχιακό ερώτημα των αγαπημένων κλάς, γιατί σήμερα είναι 5η, 9 Ιουλίου και φυσικά είναι παραμονή του ανοίγματος του χρηματοκιβώτιου που αύριο, 10 του μήνα, δίνει 10.500 ευρώ. Οπότε στέλνετε win τώρα στο 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Αν θέλετε να κερδίσετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό, η Μέρη θα κάνει το τηλεφώνημα κλασικά μετά τις 4 το απόγευμα. Να απαντήσετε σωστά, άμα σας πάρει 10.500 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατέλει κόστος SMS. 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΑΛΦΑ 210-92-15-776. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην μεγάλη αυριανή κλήρωση. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου σε όλους και όλες. Είπαμε ένα τόσο μεγάλο ποσό είναι ό,τι πρέπει να κάνετε σούπερ καλοκαίρι και ακόμα περισσότερα. Είναι ο Red 96,3 στη συνέχεια με Pink και Billy Idol. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα. Με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
5: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι η Αλογουάλη και η Γελαδό εκείνη, ο Σνούπι, ο Λάινους, η Λούση και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέγιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: γύρω στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο Γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Ρουλέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
1: WIN στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96.3. Come here, baby.

0: γύρω στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

0: αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. 10.500.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου,

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.